0: 103,3.
1: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου,

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Θα σου πω που πήγε αυτό το καλοκαίρι.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledger Govenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belares and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Ledger Govenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

μακριά. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

Είπα θα ζήσω κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω αχτή.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

0: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε το London Greek Radio.
2: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: This is LGR.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

όσα ήθελα να ζήσω. Μια ζωή προσπαθώ να μιλήσω. Πάντα εκεί, λίγο πριν το τέλος, θα σταθώ.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

ήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους. Ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Και ύστερα πηγαίναμε να δούμε ουρανό. Σήμερα Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Welcome along to a Monday morning. It's the 5th of October. Και ακούτε LGR London Greek Radio. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Χρόνια πολλά στη Χαρά και στην Τίνα, που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Και happy birthday, happy birthday. Αν εσείς έχετε κάποια γενέθλια, happy birthday if you're celebrating your birthday today from the LGR fam.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
4: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώργας και ακούτε LGR 103,3.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Λοιπόν, για τον καιρό μας, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό μας. Οι πρωινοί, οι τοπικές ομίχλες θα διαλυθούν, αφήνοντας διαστήματα με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις κατά την διάρκεια της ημέρας. Ο καιρός θα παραμένει ξηρός. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι ξηρός, ενώ ο ουρανός θα είναι αρχικά κύριος έφριος. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. Great start to the weather here in London. Definitely looks a great start. There should be some spells of sunshine. Highs of 22.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικέα, καλημέρα Λονδίνο. Ήδη φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας, breakfast, αλλά ελληνικά. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα. Today, Monday, the 5th of October, 2026. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς, τους καλούς μας φίλους ακροατές.

Και η πρώην μας μουσική εκπομπή συνεχίζεται με ένα κλασικό τραγούδι, Γιώργος Μαζονάκης και το Τέρμα. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio, να μας ακούτε παντού. On the go, then make sure you check out London Greek Radio. We're in the App Store. You can find us on the Apple and Android free interactive application straight to your smartphone. Que fíjame, Mazonakis.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Spoil for Choice Ensemble presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
4: This is LGR.

0: Η πρώην συντροφιά, η πρώην παρέα. Νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου και ένοχο κορμί. Πάμε εδώ, ολοκαινούριος Πάνος Κιάμος. Ανοιχτή ακρόαση. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια αποκλειστικότητα. Αποκλειστικότητα από τον Γιάννη Πλούταρχο. Ολοκαινούριος Γιάννης Πλούταρχος. Πρώτη μετάδοση έρχεται σε λίγο. Coming up, it's exclusive here on LGR. Brand new Γιάννης Πλούταρχος.
1: Έχεις δύο επιλογές. Ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

Στέφανη Αϊγονίδη, Σταμάτης Γονίδης και εγώ και εσύ, ωραίο πάρα πολύ όμορφο τουέτο. Και τι λέει ο καιρός μας, η σημερινή ημέρα θα είναι ακόμα μια ήπια ημέρα. Οι τοπικές ομίχλες θα διαλυθούν αφήνοντας διαστήματα με ηλιοφάνεια και παροδοκές νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι ξηρός, ενώ ο ουρανός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς. After a cloudy start to the weather here in London, the clouds should disappear. The grey should dissipate. Some spells of sunshine and temperatures hitting about 22 in London. Πάμε στις 10, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζι ο Αργυρός που έρχεται στο Λονδίνο, στο Iconic Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου. One and only Αργυρός, live in London. Iconic Royal Albert Hall, 22nd of October. Χορηγός επικοινωνίας, το LGR.

0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούω.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English 020 88 89 98 88. We are here to help.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.

Okay, let's check out young Harry Yorgil. We'll be rewind it in a second, so don't worry. Harris Yorgil θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Junior Eurovision το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στη Μόλτα. Ο Χρήστης είναι Ελληνοκύπριος του Λονδίνου και σπουδάζει στη σχολή Platinum and Performing Arts. Μπορείτε να ψηφίσετε τις αγαπημένες σας συμμετοχές από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού την επίσημη ιστοσελίδα της Junior Eurovision. You can vote also if you like for Cyprus and up to 3 favourite entries there on Junior Eurovision's website. That will be 24 hours before the competition on October the 24th, so it's on the 23rd. Harry Yorgio, get who I can be representing Cyprus at Junior Eurovision later this month. Let's go and check it out. Καλή επιτυχία, Harry, καλή επιτυχία, Κύπρος.

0: διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Εκπέμπουμε στη συχνότητα 103,3 στα FM, εδώ στο Βόρειο Λονδίνο και λίγο πιο πέρα. Εκπέμπουμε μέσω του DAB στη Γλασκόβη, στο Λονδίνο και στο Midlands, ιδιαίτερα στο Birmingham, και μέσω του www.lgr.co.uk σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλωσορίσατε.

0: Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Να δούμε μία ματιά τον καιρό για να δούμε τι έχουμε. Φαίνεται καλή ημέρα σήμερα, όμορφη. Έχουμε και τον ήλιο μαζί μας. 16 βαθμοί Κελσίου προς τον παρόν. Και θα ανέβει σιγά σιγά στους 22. Γύρω στις 3 θα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Με τον ήλιο να παραμένει μαζί μας μέχρι και την δύση του 18 και 29 λεπτά. Δηλαδή 6 και 29 λεπτά. Και η θερμοκρασία θα αρχίσει να κατεβαίνει. Απόψε να πω καλημέρα στην κυρία Άννα και τους υπόλοιπους. Εσάς που θέλετε να γνωρίζετε αν θα βγει το φεγγάρι, ναι, θα έχουμε φεγγάρι γύρω στις 10 η ώρα και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θερμοκρασία πέφτει σιγά σιγά και αύριο το πρωί θα είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου. 7 και 9 λεπτά θα ξημερώσει με το καλό. Επομένως σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 12 μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου με τον ήλιο μαζί μας και αύριο από 12 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά για τον καιρό, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Για να δούμε, έχουμε να ρίξουμε μία ματιά στα έντυπα και αρχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τα κυπριακά έντυπα. Φωτογραφία εδώ με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Sky is the limit. Αναδημοσιεύει συνέντευξη Χριστοδουλίδη ο Τραμπ. Sky is the limit, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο στενότερος εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λέει ο πρόεδρος, όσο είστε για Κυπριακό, Τουρκία και ενεργειακά. Για να δούμε τις εξελίξεις. Εδώ δεν θέλω να γίνω μάντης κακών. Κίνδυνο επιβίωσης του Δυσί βλέπει η Ξένια. Τι λέει για το περιβόητο δείπνο. Εξελίξει λοιπόν στο Δυσί. Η γιατρός Γάκα έσβησε όλα τα μηνύματα με Μαζονάκη και υπνοθεραπευτή και έψαχνε στο AI τρόπους επαναφοράς από μέθη. Τι έδειξε σε εισαγωγικά το κινητό της. Υπόθεση Μαζονάκη λοιπόν και πάλι στο προσκήνιο, το κρίσιμο έμβρημα στις τοξικολογικές και τι εξετάζουν τώρα οι αρχές. Εδώ Πολόσφαιρο Κύπρος Λετωνία για το τρίποντο εδραίωσης η εθνική. Καταγγελίες για Σπύρα Λοδαπών που κλέβει ρεύμα νερό και απειλεί ιδιοκτήτες σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Ακούς εκεί πώς κατάντησε η φτωχή μας Κύπρος. Εμόφυλος influencers Καραγιάννης. Ο Πέτρος Καραγιάννης λέει και πανά εξηγούν τι προκαλεί το επικίνδυνο βακτήριο και πόσο πρέπει να ανησυχούμε. Και ο κάτω, έκρυβαν αμπούλες γκάζ σε υποστατικό στην Αγία Νάπα. Πάνω από αυτό κινούνται δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Νέα ταλαιπωρία για 28 εβδομάδες στην καρδιά της Λευκωσίας. Πιο κάτω, για να δούμε, φεύγουν οι βροχές και οι καταιγίδες, ναυάγιο στην Κερίνια, ανασύρθηκαν άλλοι δύο σωροί με DNA ή ταυτοποίηση. Δύο τροχαία με μεθυσμένους οδηγούς στο ίδιο σημείο. Ο ένας κάρφωσε σε εισαγωγικά σε Πάσαλο και ο άλλος σε περιπολικό. Και εδώ πιο κάτω, για να δούμε τι είναι αυτό εδώ πέρα, δηλωμένος στα χαρτιά ως χριστιανικό νεκροταφείο των υπηαγωγείων κύριε Λέισον, των υπηαγωγείων Τσάλας, κυρίες και κύριοι, είναι δηλωμένος στα χαρτιά ως χριστιανικό νεκροταφείο, κύριε Λέισον. Never mind. Λοιπόν, για να δούμε, 50 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο Λονδίνο και πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και μετά γυρνάει πίσω να δούμε για λίγο τα ελληνικά νέα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Γιώργος Μαζονάκης και επιπτώσεις. Πάμε να δούμε εδώ τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Breaking news. Νόμπελ ιατρικής 2026, η Carl Dicerot, Peter Hagenaman and Georg Nangel έλαβαν το βραβείο. Για να δούμε τι. Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία με πυροσβέστες και ένα κτίριο να καίγεται. Έκρηξη, λέει, σε συνεργείο υγραεροκίνησης. Αναφορές για τραυματίες, ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα στο σημείο. Υπάρχει βίντεο εδώ και μας δείχνει ότι βρίσκεται προς εξέλιξη αυτό το θέμα. Για να δούμε πιο κάτω τι έχουμε. Σήμερα λοιπόν Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026, κυρίες και κύριοι. Και Ισπανία. Στην Ισπανία πρόορες εκλογές 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους και επεισόδια για το στεγαστικό. Έχουν γι' αυτοί προβλήματα στεγαστικού. Στην Κρήτη μια εικόνα εδώ πέρα, καταστροφή στο οροπέδιο Λασιθίου, βιβλική καταστροφή, έως 25.000 τόνοι πατάτας χάθηκαν. Στα 4 μέτρα έφτασε το νερό στο οροπέδιο. Τραγωδία στα Γρεβενά. Νεκρός εντοπίστηκε, 27χρονος, που είχε εξαφανιστεί. Κρίμα. Πιο κάτω, ελληνικά έντυπα, γιατρός έπεισε γυναίκα να κάνει διπλή με στεκτομή χωρίς να έχει προδιάθεση για καρκίνο. Το γεννητικό τεστ που δεν έγινε ποτέ. Μετά την τραγωδία στην Καβάλα, στο μικροσκόπιο τα ηλεκτρονικά πατίνια. 3.700 παραβάσεις σε 8 μήνες, 5 νεκροί μέσα στο 2026. Πιο κάτω, ο Μαρουσάκης, καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν? Στο Αγρίνιο, η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο, διασωλωμένος ο 31 ετών οδηγός. Κρίμα. Και πιο κάτω, τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παζάρι με τον Ρούμπιο. Δένδιας και Καραμαλής, η Σούπερμπετ, η Βουτιά του Ηρακλή, ο Μακεδονικός Χαλβάς και οι πωλήσεις χρυσών λιρών. Νόμπελ ιατρικής 2026, η Carl Dicerot, Peter Hagenaman και Georg Nangel έλαβαν το βραβείο. Τρεις ιατροί λοιπόν έλαβαν το βραβείο Νόμπελ ιατρικής. Πιο κάτω, με τις μικρές ώρες τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη ο Νίκος Βρετής. Συγκίνησε τον κοινό με το μπουζούκι του. Λείψανα Τσάρου Σαμουήλ. Αντιπαράθεση και στη μέση φανάρι και γλυπτά Παρθενώνα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Νομίζω αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα για σήμερα. Έχουμε 3 λεπτά, σχεδόν 4 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε τραγούδι και μετά, όταν γυρίσω πίσω, θα δούμε και λίγο τα διεθνή νέα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Στα social media, ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Εκεί βρίσκουμε τους τίτλους ειδήσεων. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Και πάλι βρίσκουμε εδώ τους τρεις ιατρούς οι οποίοι βραβεύθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής 2026, τον Καρλ Ντίζερνόρθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέοργ Νάιτζελ. Αυτοί οι τρεις γιατροί πήραν το βραβείο ιατρικής, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο πιο κάτω. Η Ρωσία απειλεί με νέα κλιμάκωση στο Κίεβο μετά τις δηλώσεις Ζελένσκι για επιθέσεις σε δηληστήρια. Ο Άντριου κάνει μήνυση στην αστυνομία για την σύλληψή του. Ακούς εκεί. Λοιπόν, HIV, οι επιστήμονες δοκιμάζουν πώς το ανοσοποιητικό μπορεί να κρατήσει τον ιό υπό έλεγχο χωρίς συνεχή αγωγή. Στην Βρετανία λοιπόν το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στον Ζακ Πολάνσκι των Πράσινων. Ο Λευκός Οίκος παρέλαβε την 24χρονη που είχε ποζάρει με όπλο και μπλούζα κατά του Μπάιντεν. Μάλιστα. Πιο κάτω, ο Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε πρόορες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Κρίστα Πάικ, αυτή είναι η γυναίκα η οποία δεν είχε αναχτίσει αισθήσεις της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, δήλωσε δικηγόρος της. Μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Κλειστά την Δευτέρα 400 λύκεια στους 78 οι τραυματίες στα σχολεία, κύριε Ελέησον. Ιράν,

0: παραιτήθηκε ο υπουργός πετρελαίου. Και λίγο πιο κάτω, αυτές είναι οι 10 φθηνότερες ευρωπαϊκές πόλεις για φθινοπορεινές αποδράσεις στις τελευταίες στιγμές. Αν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα και ποιες είναι αυτές οι χώρες και αν έχετε πρόσβαση, μπείτε παρακαλώ στο lifeo.gr/now/world. Εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Οι Χούθοι υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας στο Ράιαντ. Στην Θέουτα, η αστυνομία απομάκρυνε χιλιάδες μετανάστες από ακτή του Ισπανικού θύλακα. Και εδώ αυτή η υπόθεση με το αεροπλάνο και τον πιλότο που μαχαίρωσε τον άλλο πιλότο, Fly Dubai, το Ισραήλ είχε την λίστα επιβατών και πληρώματος πριν από την πτήση. Ακούσε εκεί. Αυτά ήταν τα ελληνικά, μάλλον με συγχωρείτε, τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι, σε τίτλους edition, και προχωράει παρακάτω 10 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Λονδίνο, 10 λεπτά μετά την 1 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας, και εδώ στο Λονδίνο έχουμε τον ήλιο μαζί μας.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Δύο μέτρα ουρανός. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Έγκυρος, ο οποίος έρχεται στον Δίνο την 5η 22 του Οκτώβρη. Κωνσταντίνος Έγκυρος returns to the Royal Albert Hall for one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy the unforgettable night, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στους διοργανωτές και οπωσδήποτε, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και είναι η δεύτερη φορά, παρακαλώ, η δεύτερη φορά που έρχεται εδώ στο Λονδίνο. Έτσι, πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες του και αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα 15 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, με τον ήλιο να είναι μαζί μας και σήμερα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Πες μου τον λοιπόν. Κωνσταντίνος Αργυρός, στον Οδίνα, στο Real Pehol, 22 του Οκτώβρη. Να τον καλωσορίσουμε με αγάπη. Ακούστε για μια εκδήλωση με την καλή μου τη φίλη την Έλενα Χατζαυξέντη και τον Δόκτωρ Γεώργιο Νικολάου, η οποία εκδήλωση έχει τίτλο Space on Stage The Sun. Space on Stage The Sun, λοιπόν, είναι ένα scientific musical journey, παρακαλώ. Και θα γίνει εκεί στο χώρο της Κυπριακής Συμπάτης Μουστίας. Είναι μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση με την ταλαντούχα Έλενα Χατζαυξέντη και τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου, οι οποίοι συνεργάζονται σε αυτή την θαυμάσια εκδήλωση. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 στο Cyprus House 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Πρέπει να κλείσετε θέση. Διοργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Πατής Αρμοστίας της Δημοκρατίας της Κύπρου, στην διεύθυνση 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Εάν ενδιαφέρεστε να κρατήσετε θέσεις, culturalcyhcl@afa.gov.cy. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο για πληροφορίες, 0207 321 41 48. Η Έλενα Χατζαυξέντη, μια θαυμάσια φωνή, και πάμε να την ακούσουμε σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, μια θαυμάσια ερμηνεία. Τι τα θέλει στα λόγια.

0: Αυτά.
1: Ακούστε λοιπόν για μια θαυμάσια παραγωγή εκεί στο Θέατρο Τέχνης με Hamlet, παρακαλώ. Το έργο του Shakespeare θα παρουσιαστεί σε δύο ημερομηνίες, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου το βράδυ, καθώς και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, The Jester Collective is presenting an adaptation of Shakespeare's Hamlet at Theatre Technis in Camden, London. Performance Saturday the 10th of October. One performance. There are two show times available on Sunday 11th of October. The first one 1:00 p.m. and the second one 5 p.m. Theatre Technis, 26 Crown Day Road, Camden, London, NW1TD. Director Mark Prince, lead actor Cornet O'Callaghan as Hamlet. A contemporary adaptation. Tickets online, www.theatrotechnis.com. Παραγωγή λοιπόν του Hamlet στο Θέατρο Τέχνης, δύο διαφορετικές ημερομηνίες, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μία παράσταση και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου δύο παραστάσεις στις 1 η ώρα και 5 το απόγευμα εκεί στο Θέατρο Τέχνης, 26 Crown Day Road, Camden, London, NW1TD. Για περισσότερα και πληροφορίες και εισιτήρια μπείτε στα www.theatrotechnis.com. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα εκεί του Θεάτρου Τέχνης για την πολύ καλή συνεργασία και πάμε να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας στις 11 και 26 λεπτά ακριβώς εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
5: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
6: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Aririvis Law, Plus Properties and Pi Media.
7: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
8: One, two, three, go.
3: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
9: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. A little faster, a little louder, a little faster, a little louder.
2: LGR 103,3.

0: Αυτά.
1: Φτάσαμε στα 33 λεπτά μετά τις 11. Θέλω να σας πω λίγο για τις δύο παραγιακές εφημερίδες, την Παραγιακή και την Ελευθερία. Η Παραγιακή λοιπόν έρχεται, καταφτάνει και εδώ στα γραφεία μας, καθώς επίσης μπορείτε να τη βρείτε στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και αλλού, και οι πιο πολλοί από εσάς την παίρνετε και ταχυδρομικώς με νέα διεύθυνση, με τον νέο διευθυντή George Chalos και την ομάδα του. Κάθε επιτυχία ευχόμαστε για τα μελλοντικά τους σχέδια. Και να πούμε και για την Ελευθερία, την οποία διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Έλληνας, και την Ελευθερία μπορείτε να διαβάσετε στο ίντερνετ. Διαβάστε λοιπόν σήμερα Read Today Ελευθερία, www.elευθερία.co.uk. Ευχαριστίες πολλές και στο Μιχάλη Έλληνα, και κάθε επιτυχία ευχόμαστε και στις δύο εφημερίδες που μας κρατούν ενήμερους. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Για να δούμε, λοιπόν, ακούσαμε τον πριν από λίγο τον Αντώνη τον Ρέμο. Θέλω να ακούσουμε μαζί τώρα τον Γιάννη Πλούταρχο στο τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, το οποίο να χαρίσουμε σε πολλούς από εσάς που θα ήθελα να ευχηθώ καλή εβδομάδα εκεί στο Δήμος Continental, τον Μάριο και την Ειρήνη εκεί στο 8 Green Lanes, Palmer's Green. Καλές δουλειές εύχομαι. Δίπλα είναι το Wild Bee, εύχομαι σε όλους εκεί καλή εβδομάδα και καλές δουλειές, στον Θείο ιδιαίτερα, καθώς επίσης και στον Πάνο. Και να καλημερίσω και τον Στέλιο, ο οποίος συνεργάζεται με τον Θείο. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Και επίσης να πω καλημέρα σε όλους εκεί στα Αστέρια. And I would like to say this in English to the Cleaners United, all the boys and the girls, and thank you very much for your services. Good morning to Mr. Yorgos Arnaudis and his team there. Καλημέρα στο Αρώμα Πατήσερη, στον κύριο Ανδρέα, την κυρία Μαρία, την κυρία Λίτσα. Καλημέρα στο Παπινώντας. Καλημέρα στο Βίλτον Πατήσερη, στον Άντι και την ομάδα του. Στο Διόνυσος, λίγο πιο κάτω. Καλημέρα στο Κουζίνα Express και τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα εκεί. Και να τους χαρίσουμε, όπως έχω πει, το τραγούδι της εβδομάδας, κυρίες και κύριοι, που αυτή την εβδομάδα είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος και η Καθημερινότητα, παρακαλώ. LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

0: Αυτά από τον Πλούταρχο. Λοιπόν, θα σας πω λίγο για το παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision 2026. Ο παιδικός διαγωνισμός τραγουδιού Eurovision 2026 θα είναι η 24η διοργάνωση του παιδικού διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision. Θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου 2026 στο Κέντρο Εκθέσεων και Συνεδρίων της Μάλτας στο Ντα Αλή της Μάλτας. Θα διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και τον οικοδεσπότη ραδιοτηλεοπτικό φορέα Public Broadcasting Services. Θα είναι η τρίτη φορά που η Μάλτα φιλοξενεί τον διαγωνισμό, έχοντας ήδη φιλοξενήσει το 2014 και το 2016. Ο διαγωνισμός θα είναι επίσης ο πρώτος που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο. Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς λοιπόν από 16 χώρες θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με το Αζερβαϊτζάν και την Κροατία να έχουν επιλέξει να μην συμμετάσχουν. Οι συμμετέχοντες, η επιλεξιμότητα και η συμμετοχή στο Junior Song Contest απαιτεί από εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα με ενεργό συμμετοχή στην EBU να μπορεί να λαμβάνει το διαγωνισμό μέσω του δικτύου Eurovision και να μεταδίδει τον διαγωνισμό ζωντανά σε όλη τη χώρα. Στις 26 λοιπόν Ιουλίου το 25 EBU και οι ραδιοτηλεοπτικές εταιρείες από τις ακόλουθες χώρες έχουν επιβεβαιώσει δημόσια την πρόθεσή τους να τις συμμετάσχουν στο διαγωνισμό του 2026. Το Αζερμπαϊτζάν και η Κροατία έχουν επιλέξει, όπως έχω πει, να μην διαγωνιστούν. Λοιπόν, Άγιος Μαρίνος είναι η χώρα που θα συμμετάσχει, η Αλβανία, η Αρμενία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία, Γεωργία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία και Πορτογαλία. Αυτές είναι οι χώρες, κυρίες και κύριοι, που θα συμμετάσχουν, και η Κύπρος θα συμμετάσχει φέτος με τον Χάρη Γεωργίου με το τραγούδι «Who Can I Be», ελληνικά και αγγλικά. Αυτά λοιπόν, και εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε τον Χάρη Γεωργίου να μας ερμηνεύσει το τραγούδι του, το οποίο ερμήνευσε, παρακαλώ, χθες εκεί στην εκδήλωση, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Ερμήνευσε το τραγούδι με μεγάλη επιτυχία, καταχειροκροτήθηκε, μπράβο του, συγχαρητήρια στον Χάρη, θαυμάσιο παιδί, θαυμάσιος καλλιτέχνης, και εύχομαι να πάει πολύ καλά, και γιατί να μην κερδίσει κιόλας. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλό να με αγαπάς, λοιπόν. Και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ. Μείνετε μαζί μας για την δική σας πάντα ενημέρωση. Θέλω να πω κάποιες καλημέρες και κάποιες ευχαριστίες. Ευχαριστώ την κυρία Δέσποινα εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods. Και καλημέρα σας, κυρία Δέσποινα μου, και σε όλους τους συνεργάτες σας. Κάθε επιτυχία εύχομαι και καλή εβδομάδα, καλές δουλειές πάντοτε. Επίσης να χαιρετήσω τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates. Καλημέρα αγαπητέ Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Ευχαριστούμε πολύ. Χορηγός μου κάθε Σάββατο από τις 8 μέχρι και τις 10. Επίσης καλημέρα στον κύριο Μελή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης και όλο το προσωπικό των δύο οίκων ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγοί μας κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες και τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Καλημέρα επίσης να πω στον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη, που τον είδα χθες εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Για λίγο τον είδα, μετά το σκάσε, δεν ξέρω που πήγε. Καλημέρα στον Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή, πολλές ευχαριστίες. Να πω επίσης καλημέρα στο Ζούρτος, εκεί στο Taste of Cyprus επίσης, στο Geeky Spooches, στο Wild Bee. Καλημέρα σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus, στον Μόντι και τα αγόρια και τα κορίτσια εκεί, και όλους τους θαμώνες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Ρόζερ Κρέκ. Τι κάνεις Ρόζερ, εφόμενες καλά. Καλημέρα στο Δημητρίου in English, στον Πανίκο και την ομάδα του. Καλημέρα στο Νικοσία, λίγο πιο κάτω, και στον Κυπρέο, λίγο πιο πάνω. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπους, με τη φωνή του Αχιλέα. Χαρισμένο επίσης στην κυρία Μαρία, στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Ανδρέα, στην κυρία Ανδρούλα και στον κύριο Πέτρο, και σε όλους ανεξαρτήτως τους πρόσφυγες.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Βάσο Πελεγκάρη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Όριο στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μόνο ο ουρανός, τόνισε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σε συνέντευξη στο Breitbart News κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο στενότερος σύμμαχος της Κύπρου στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και των πληροφοριών. Είπε επίσης ότι στο νησί υπάρχουν αμερικανικές επενδύσεις στον τομέα του εμπορίου. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει άνθηση στις σχέσεις των δύο χωρών και στον τομέα της ενέργειας, με τις εταιρείες Chevron και ExxonMobil να δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ, επιδιώκοντας να συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο. Ανέφερε μάλιστα ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένονται σημαντικές ανακοινώσεις που άπτονται του τομέα της ενέργειας, οι οποίες θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς των δύο χωρών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης έκανε ειδική αναφορά στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι διαθέτει μοναδικό πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Στη συνέντευξη την οποία αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι όλοι γνωρίζουν τη θέση τους απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο, γεγονός το οποίο το βοηθά να διαπραγματεύεται καλύτερα από οποιοδήποτε άλλον. Επιπλέον ανέφερε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να υπάρξει ρήγμα στις διατλαντικές σχέσεις. Τόνισε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει ανάγκη μια πραγματικά ενωμένη Δύση και υπέδειξε πως η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να μην στέκεται στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα εκταμίευση ύψους 119,8 εκατομμυρίων ευρώ από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έλαβε την περασμένη Παρασκευή η Κυπριακή Δημοκρατία. Σε γραπτή δήλωση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι με τη νέα εκταμίευση οι συνολικές εισπράξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ανέρχονται στα 709 εκατομμύρια ευρώ, που ισούνται με το 70% του συνολικού ποσού που δικαιούται η χώρα. Τονίζει επίσης ότι με την τελική εκταμίευση που αναμένεται το Δεκέμβριο, οι συνολικές εισπράξεις

κυβέρνησης ήταν να μην χαθεί χρόνος και διαθέσιμη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι να μετατραπούν σε απτό αποτέλεσμα για την οικονομία και την κοινωνία. Νέα συνάντηση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις συγκάλεσε Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά την οποία θα τους παρουσιάσει επικαιροποιημένη πρόταση όσον αφορά το νέο σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση. Σε γραπτή δήλωση, ο Υπουργός διαμηνεί ότι ο διάλογος δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλοθη για στασιμότητα ή παλιδρομήσεις. Υπογραμμίζει πως το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ή λήψης μέτρων, το οποίο, όπως σημειώνει, αποτελεί αναφέρωτο δικαίωμα, δεν μπορεί να προηγείται της αξιολόγησης μιας αναθεωρημένης πρότασης που δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση. Επισημαίνει παράλληλα ότι αν μετά και τα νέα δεδομένα εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, το Υπουργείο Παιδείας είναι ανοιχτό σε συζήτηση για μια νόμιμη διευθέτηση του θέματος. Η κυρία Μιχαηλίδου επισημαίνει την ίδια στιγμή ότι το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση η οποία συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του δημοσίου σχολείου. Την πρόθεσή τους να παρευρεθούν στην αυριανή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας διατύπωσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Την ίδια ώρα πάντως ο ΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ εξέφρασαν εκ νέου τη δυσαρέσκειά τους όσον αφορά το νέο σύστημα διορισμών. Σε δηλώσεις στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης τύπου των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων, η πρόεδρος της ΠΟΕΔ Μύρια Βασιλείου επισήμανε πως δεν υπήρξε έγκαιρος σχεδιασμός από το Υπουργείο Παιδείας παρά τις δεσμεύσεις για διάλογο. Υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν στα χέρια τους μια ασαφή πρόταση η οποία θέτει το σύστημα σε ένα επικίνδυνο πείραμα. Η πρόεδρος της ΠΟΕΔ κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να δώσουν το παρόν τους στην κινητοποίηση της 8ης Οκτωβρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι αυτός σκοπός η σύγκρουση με το Υπουργείο Παιδείας. Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι η Κύπρος παραμένει εξαρτημένη από τα ακριβά συμβατικά καύσιμα και η κοινωνία πληρώνει το κόστος των καθυστερήσεων και των αποτυχιών τόσο της προηγούμενης όσο και της παρούσας διακυβέρνησης. Ο επικεφαλής του Γραφείου Ενέργειας του κόμματος Βάγκης Χαραλάμπους σημειώνει ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αγγίζουν στην πράξη το μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα, επαναφέρει τις προτάσεις του ΑΚΕΛ, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ρεύμα, διεύρυνση των κοινωνικών τιμολογίων και κλιμακωτή κάλυψη των αυξήσεων σε περισσότερα νοικοκυριά. Στοχευμένο επίδομα μετακίνησης, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και ουσιαστικότερους ελέγχους στις τιμές. Πανκύπρια στήριξη με εισοδηματικά κριτήρια για τη θέρμανση και μείωση της άδειας κυκλοφορίας σε χαμηλομεσαία εισοδηματικά στρώματα. Άμεση παρέμβαση της αστυνομίας και της υπηρεσίας μετανάστευσης ζητεί η Διαχειριστική Επιτροπή του συγκροτήματος Φύλαντα στη Λάρνακα. Με επιστολή προς τις αρμόδιες αρχές καταγγέλει παράνομη κατοχή και χρήση διαμερισμάτων, παράνομες υπεκμισθώσεις, κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και επικίνδυνες ηλεκτρικές συνδέσεις. Η Διαχειριστική Επιτροπή ζήτη από την αστυνομία άμεση επιτόπια επιχείρηση, ταυτοποίηση των ατόμων που κατέχουν ή χρησιμοποιούν τις επηρεαζόμενες μονάδες και διερεύνηση των αδικημάτων που καταγγέλλονται. Μιλώντας στην εκπομπή του ΡΙΚΑ από μέρα σε μέρα, ο εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος ανέφερε ότι κατά το τρέχον έτος διενεργήθηκαν 11 επιχειρήσεις για έλεγχο των διαμενόντων στο συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο διαθέτει περίπου 150 διαμερίσματα. Είπε ότι όλες οι καταγγελίες που έγιναν διερευνήθηκαν ή διερευνώνται, χωρίς να μπορέσει μέχρι στιγμής να στοιχειοθετηθεί η υπόθεση. Ανέφερε επίσης ότι στο συγκεκριμένο συγκρότημα τα προβλήματα είναι σύνθετα και αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς. Και το δελτίο καιρού.
Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα παράλια και σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς τριών μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία

0: θα πέσει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 17 στα παράλια και στους 9 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚΑ την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί, ιδιαίτερα την Βάσο Πελεγκάρη, η οποία εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. 10 λεπτά μετά το μεσημέρι εδώ στον Δίνο και συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

13 λεπτά μετά το μεσημέρι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Harry Gate, τους καλούς φίλους που μας ακούνε. Ιδιαίτερα να πω ένα γεια, καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκολα Σπρίντες. Καλημέρα σας παιδιά, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου και την Επιτροπή της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και τους υπόλοιπους. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εσάς που είστε στο αμάξι και μας ακούτε. Μεταξύ αυτών πρέπει να είναι και ο Δώρος ο Μούλος που τακτικά μας ακούει, ο Δώρος, ο Τάσος ο Χάνας. Επίσης θέλω να χαιρετήσω τον Σαββάκη. Καλημέρα Σαββάκη, τι κάνεις, που ήταν εκεί στο φεστιβάλ χθες και τραγούδησε και δύο τραγούδια. Μπράβο Σαββάκη, συγχαρητήρια. Χαιρετώ επίσης και το Λούτσια εκεί στο Good Green, τον Θανάση, χαιρετώ τον Γιάννη, την Χριστίνα και τα υπόλοιπα καλά παιδιά, και απέναντι το YNS. Να είστε καλά παιδιά, χαιρετισμούς πολλούς. Και να χαιρετήσω επίσης και τον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα και όλη την οικογένεια, και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σαββάκη και στον Γιώργο για τα σίκα, παρακαλώ. Τα σίκα τα απολαύσαμε. Τα σίκα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Σαββάκη και αγαπητέ Γιώργο. Και το επόμενο τραγούδι ασφαλώς θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Μασό. Καλή εβδομάδα εύχομαι, αγαπητέ μου φίλε, και σε σένα και σε όλη την οικογένεια και στο Σαββάκη. Και να χαιρετήσω και τον καλό μου τον φίλο τον Μάικ Μινάς, ο οποίος κάνει μια πολύ όμορφη εισαγωγή σε αυτό το τραγούδι.

Θανάσος με το μπουζούκι του καλού του φίλου του Μάικ Μινάς. Θέλω να καλωσορίσω εδώ πίσω στο Λονδίνο μετά από αρκετές μέρες διακοπές τον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Καλημέρα Τόνι, good morning to you. Τον είδα χθες εκεί στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival. Δεν χόρεψε πολύ όμως ο Τόνις, δεν ξέρω γιατί. Να του χαρίσουμε του Τόνι ένα τραγούδι που του αρέσει. Είμαι σίγουρος ότι θα το χορέψει τώρα. Λοιπόν, αγαπητέ Τόνι, Μανώλης Αγγελόπουλος, τα μαύρα μάτια σου, τα μαύρα μάτια σου, όταν το βλέπω με ζαλίζει. Καλό μεσημέρι φίλε μου.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και πρωτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

0: Χωρίς Δοστόπουλος. Καλό που είμαστε όλους. Και πάλι θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο με πολλές ευχαριστίες για την μεγάλη επιτυχία και την εξυπηρέτηση την χθεσινή. Πετύχαμε το σκοπό μας, περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν την κυρία Χριστάλη Αυδοκίμου, τη Διευθύντρια, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Ευχαριστούμε το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή που τον είδα και χθες. Γεια σου ρε Λούι, τι κάνεις. Τον Γιώργο είδα, τον Ανδρέα είδα. Να καλημύρισω και τον Κύρι και τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του. Τους είδα όλους χθες. Και επίσης τον Κώστα εκεί στο καφενείο, την σύζυγό του. Χαιρετώ και την Βικτόρια και την Άννα και την Μαρία. Όλοι ήταν παρόν. Πολλές ευχαριστίες. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι μετά από το διαφημιστικό. Έχουμε τα διαφημιστικά μας, τα ακούμε και μετά τραγουδάκι. Να είστε καλά όλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020-88-89-98-88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
5: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Στέλιος Καζαντζίδης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε το Δελτίο Ειδήσεων στις 1 και μετά πολλή μουσική θα έρχεται από την δισκοθήκη του σταθμού μας μέχρι τις 4 η ώρα. Try Time, που μαζί σας σήμερα θα είναι ο Κρίστιο Χάρους από τις 4 μέχρι τις 7. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να ευχηθώ στην Γριάννα που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Γριάννα μου. Και το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε και στην Γριάννα με πολλές ευχές για μια θαυμάσια ημέρα, μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Πάμε λοιπόν, το γελεκάκι που φορείς, δύο θαυμάσιες φωνές.
1: Hey. Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: Oh, you mean the yelekaki pou foris?
1: Yes.
2: Now, this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Oh, not at all.
1: Let's go.

0: Πολύ ωραία. Τέμις Ρούσος μαζί με την θαυμάσια ερμηνεία λοιπόν και της Μούσχουρη, για να δούμε ακριβώς εδώ. Να σας ευχαριστήσω, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εγώ πέρασα θαυμάσια, το ίδιο εύχομαι και εσείς. Ενημερωθήκαμε, τραγουδήσαμε, περάσαμε ωραία. Λοιπόν, ο ήλιος είναι μαζί μας, όμορφη μέρα. Θα περάσουμε καλά και την υπόλοιπη μέρα και τη νύχτα μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο στις 1 η ώρα ώρα Λονδίνου μέχρι και τις 4. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Και τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR. Broadcasting live worldwide. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimo, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.t-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

LGR in the mix.

0: LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, 4 και 5 λεπτά. Drive Time Show με τον DJ Christo Harris. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Ελπίζω να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Δεν τα είπαμε μερικές εβδομάδες. Επιστρέφουμε πίσω.

0: Μαζουνάκη, που έτσι ξαφνικά φύγει από τη ζωή. Και ποτέ δεν θα το ξεχάσουμε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον LGR 103,3 στα FM. Ακούτε LGR.

Αστροφενιά Κατερίνα, και θα πάμε να ακούσουμε Νικήφορον, το καλό παιδί. Και όπως είπαμε, το καινούργιο τραγούδι από το φίλο μας τον Γιώργο Θεοδόρου, θα το ακούσουμε After This. Και Ready for That, Oniron's Coming After This.

Και αυτός ήταν ο Νικήφορος, το καλό παιδί. Και όπως είπαμε, πάμε να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι από το φίλο μας το Γιώργο Θεοδόρου. Το νέο τραγούδι του κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο, τις 18 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω όλα να πάνε καλά, Γιώργο. Και όπως πάντα, εμείς εδώ θα το παίζουμε στο LGA. Να σε πάντα πάντα καλά. Και πάμε να ακούσουμε Όνειρο. George Theodoru, good luck. I do like it.

Όνειρο Γιώργος Θεοδόρου. Το καινούργιο τραγούδι του. You can download it Spotify, Apple, Audio Media, Streaming. Στη συνέχεια Δημήτρης Πανανάκης. Κάποτε έγραψα ένα γράμμα. Ακούτε LGR.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και με συγχωρείτε, η ώρα μας είναι 5 και 10 λεπτά και ακούτε ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGR. Και τώρα πάμε να ακούσουμε το καινούριο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο, Record of the Week, το τραγούδι της εβδομάδας.
1: LGR, exclusive. London Greek Radio's Record of the Week.
0: Στο LGR.

0: το πω.
1: Καθημερινότητα, Γιάννης Πλούταρχος, το καινούργιο τραγούδι του Exclusive στο LGR. Εδώ το ακούσετε πρώτα.
2: LGR, London Greek Radio, is record of the week.
1: Στην Αιγαία, Ρία Ελληνίδου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Ο Κρίστεο Χάρους στο

Δημήτρης Καραδήμος και έγκλημά μου, έγκλημά μου. Η ώρα μας είναι 5:24 λεπτά εδώ στο Λονδίνο, 7:24 λεπτά στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Να είστε καλά παιδιά, ό,τι και να κάνετε, καλή είναι εβδομάδα σε όλους σας, καλές δουλειές. Και να πάμε εκεί στην ώρα στην Αθήνα και να πούμε καλησπέρα στην Αλεξία μας. Να είστε καλά Αλεξία, ευχαριστούμε για τα καλά καλά λόγια πάντα και για το τηλεφώνημά σου στον Αριστίδη. Τι κάνεις Αριστίδη, όλοι οι βουλευτές, τα φανταράκια μας, υπομονή και όλα θα πάνε καλά παιδιά στην ωραία Κρήτη, όλα τα παιδιά εκεί στην Κέρκυρα και εδώ στο ωραίο Βίντσα, στην Δέσποινα και στον Νίκο, να είστε καλά και στην όμορφη μας Έλλη. Τι κάνεις Έλλη μου και ξανά ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, το τηλεφώνημά σου και πάμε να ακούσουμε. Ήταν για να βρεθούμε. Σύντομα, σύντομα. Νατάσα Θεοδωρίδου στη συνέχεια. Να είστε όλοι καλά παιδιά, καλή εβδομάδα σε όλους σας.

Ήταν να βρεθούμε, Νατάσα Θοδωρίδου. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα, όπως είπαμε. Και πάμε να πούμε καλησπέρα στη Μαρούλα Ντουμάζου. Τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Ανδρούλα Θεοχάρους, Κώστα και Ανδρούλα και Φλωρική Ιστορία, Calling Down. Και πάμε να ακούσουμε αυτό. Και Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο στις 22 Οκτωβρίου. Royal Opera Hall, make sure be there. Και πάμε λίγο στις καμπάνες.

Πες μου το ναι, καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Άργυρον. Και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια σου και εσύ, όπως πάντα. Και θέλει αφιερώσει ένα τραγουδάκι στον Άγιο Δημήτρη εκεί και όλα την ομάδα και στην οικογένειά του, στα αγκονάκια του. Και πάμε να ακούσουμε.

The What's Up και Αναστασία για την Ελλάδα και έναν καλησπέρα στον DJ Andrew. Τι κάνεις, and Christopher, and NPR και πάμε να ακούσουμε αυτό. Are you ready, DJ?

Αντρομάχη και καλώς, ποιος είναι αυτός? Οκ. 5 και 36 λεπτά και ακούτε το μοναδικό ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Λονδίνου LGA με τον DJ Crystal Hall. Μέχρι τις 7 ελπίζω να περνούμε καλά. Και καλές δουλειές στο Blue Olivia Yas Kitchen εκεί στο Τέζερι. Να είστε όλοι όλοι καλά παιδιά. Και στην ωραία Κύπρο μας, στην ωραία Μπάφο, Ακοτσόνης, Τόνι, Ιωάννα, Στίβ, Έλενα, να είστε καλά παιδιά, όλη η ομάδα εκεί. Ελπίζω να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα, καλές δουλειές.

Ζηλεύω, ζηλεύω. Αντωνάκη, έκοψες τα εισιτήρια. Θα γίνει τρέλα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Ο Κρίστε ο Χάρους στο LGR.

Δέσποινα Βαντί, το Χατσίρι, Αντρομάχη, Σούσουρο. Τον πόλεμο τον έζησα. Δημήτρης Πανανάκης, στη συνέχεια. Καλησπέρα, Άννα, τι κάνεις?

Δημήτρης Πανανάκης, στον πόλεμο τον έζησα, γεια σου Έλλη μου. Ιωάννα, τι κάνεις? Είναι έτοιμο, είναι έτοιμο. Γεια σας παιδιά και στην Πάφο.

Πάντα θα σου λείπω, Νίκος Μακρόπουλος, γιατί η Ιωάννα μας, και συνεχίζουμε εδώ. Καλησπέρα στο Μάικο Μάικο και οικογένεια, Chris Armani και οικογένεια. Γεια σου Βούλα, τι κάνεις? Σταμάτης γονίδης στη συνέχεια. Δικιά μου είναι η ζωή και θα μας πάρεις τις ειδήσεις.

0: 6 και 11 λεπτά μπήκαμε στην τρίτη ώρα του προγράμματος μας με τον Γιώργο Μαζονάκη. Και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη Χριστίνα μας που είναι εκεί στο ωραία Αμερική, στο Apple, Big Apple. Να σε καλά Χριστίνα, καλές σπουδές, καλά όλα να πάνε. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό από το Γιάννη Πλούταρχο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε την εκπομπή του Κρίστε ο Χάρος.
0: Καλά να σε Χριστίνα, την αγάπη μας από το EUGA. Καλά να πάνε όλα. Και πάμε, το καλύτερο παιδί.

Η μεγάλη φωνή της Νατάσας και μουσική και στίχη Γιώργο Στεφάνου. Και να πούμε ένα καλησπέρα στην Κούλα Αθούλαν και Ανδρέα, να είστε καλά παιδιά. Και το επόμενο πρόσωπο δεν πρέπει να πω όνομα, θα καταλάβει. Yes, Ioana.

0: γνώριζες ότι τώρα μπορείς να κατεβάσεις εντελώς δωρεάν τη νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή του London Greek Radio που είναι διαθέσιμη σε iOS και Android? Εάν λοιπόν έχεις iPhone ή Android, θα μπορείς να ακούς το LGR από όπου και αν βρίσκεσαι. Μέσω της νέας εφαρμογής του London Greek Radio θα μπορείς να επικοινωνείς κατευθείαν με το στούντιο του LGR μέσω τηλεφώνου, email και γραπτού μηνύματος ή ακόμη να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του London Greek Radio καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook. Απλά ψάξε London Greek Radio και συντονίσου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Looking for the right secondary school for your child? Experience

Πέτρος Ιακωβίδης και τρελογιατρός Βασίλης. Ανεμογόγιος στη συνέχεια, μας μείναν περίπου 15 λεπτά μαζί.

Μερικά κλασικά τραγουδάκια. Τελειώσαμε εδώ το πρόγραμμά μας. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να περάσαμε όλοι καλά. Όπως πάντα, ο Θεός να έχει πάντα καλά. Ό,τι και να κάνετε, καλή συνέχεια.

Καλησπέρα Coast of London. Πανίκος Δημητρίου, να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστώ Άννα για το τηλεφώνημά σας. Ευχαριστώ όλους σας για τα καλά λόγια. Να είστε πάντα καλά. Από μένα τον τι

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. This is LGR.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Eliza Haria, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: directly from head teacher, Ms. Christoffi. Find out how we help every student succeed by booking your spot now at laurelparkschool.co.uk or join them on the night. Together, they empower every student to learn, persevere, and succeed. Experience everything Laurel Park School has to offer.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
3: LGR 103,3.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο London Greek Radio 103,3 στα FM.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram. This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
1: Ακού τι έχω να σου πω.

Ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Looking for the right secondary school for your child?

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο

LGR 103,3.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 στα FM. Αποκλειστικά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.